0: Να με ρούμε η Έντζ Μέλε.
1: Δεν γέλα, με το μιάνο πελάντζε.
0: Κάμα χαούν τα τέβαινα ο πιλαζά.
1: Απί, λαγίν τα τι μόνο να την ελέγχουν οι πυρί φοβάνοι.
0: Ε, αντάτε.
1: Έγινε ούγια όλο μου σε κοινιάνο, κάνα που κοπάνε και μαλέξα μόνο που δουλεύσα με μου λίγη με τίκιου για πομόλου. Ωχω, δεν μου σε κοινιάνο.
0: Ntate ke a o lebogatlha sebetsang gantle di kgomo ntate mamedi metsotso ya rona ditse fela go e lesome le metso e supileng ge re lebile goreng ena ya bosupa o moye ntumela
2: ke
0: morato wa waka
2: anara ke reke o mang ka fa ga o na lona
0: hela ke o batho ba ntsha kotsi yampe so ntate ke o ba ntsha kotsi
2: Tsatsilela ka jeno ka nnete ka mona ka haeso ka aluka bana ba mme a nna ba reetetse ba mona ba aparantse phepole ga re tleng he maluka a matle go tlotla re bona ga ba apere gantle ba aparetse mme wa bona nkgono wa rona nkgono mme nkgono a nna ba apere ba sa apara dikobo kore ba apere

0: Άρα όσο θα του δε και δέκα είσαι.
1: Και μονέκα, άκησα να τα κάνω να ρυπέρι.
0: Αου. Δεν θα λέω να τα νιάνα.
1: Ε, και μονέκα ρυπέρι, άκη του λάκε σέβα.
0: Λε, α. Άι, μπονά η κακή, κι, κι. Είναι παπά, αλλά κακή λιλούνια, χαϊκά μου.
1: Mm-hmm.
0: Ωχ, ούκο να κοίταβα, τρύπα. Και είπα μου, δεν τότε που χρουκούμανε σε ανούκουα. Και...
1: Έκο. Φρά τα βέβαια όλοι οι τσάλα.
0: Μέσα με τώρα είναι καλό μου. Πού να λέμε είναι εκεί, είμαι μέσα τι. Καπάκι δε πόους, τι καπάκι μιλούσι. Καλήκη. Ας. Πάμε να τέντσο τέμου χρουκού αχούρ.
1: Αω, μα τότε να φέλα βανίνα μου, ανά μου του θέλει μου φού, α, ουσιαλισή.
0: Μου να χανώ ακάλι τσεχάκι, πέλα ερωίνε εγκίνα λιώνα. Βαβώνα μου, ω, καμά ανικά σου του μπούζι. Είναι, κύμα με θήκα μου. Βαβώνα μου να μου λιμού αγά, α, αίτα. Είναι, κύμα με θήκα μου. Μόνο χαρούμε χαρούμε για βάβα τσουχαράς. Μόνο έκα γνού πατώ από πάκι. Τσέλεν να κλειβεί κανένα χαμερά. Τι έτσι.
1: Μόνο
0: μου καλό για να φάλα άλλη μου βρά.
1: Πέλο και ωρε. Αούσι. Ελέ μου φού ο χαούμε.
0: Πέλα ο αιούκουα. Πέλα ο αιούκουα.
1: Φέτα το δεν κάνετε, μου δίνω ένα χάκα χάνικα μου τουκί, να σαν τάτσι να μεγώ γερίτσι.
0: Χέρα πονά παραπήλα, κίνητε.
1: Σε αλέλε καλού βάννα.
0: Πατά πονά παραπήλα.
1: Καπα μου δίνω ένα καπό μου τάβα, γε τσαχαλε, ελόγε, μπωσάσο, είπα μου τίν,
0: διπλήκυρίτε,
1: μπωτσιμό φέλα.
0: Χάι. Aoka shabata batanta timu dimu di thata o ka fumana o he o khombe bo khone kwa rona jena e ga ha motho tisa maikutlo ga hantle ntle go bane ntate modimo ya kgetha nna ke o re ske ka bona ha ga batho ba le batla ha o ile nna o na ntshebile inga ka go o kwa go tawa tata timu dimu di thata
1: ele o re ke la ho be le nku ya sthabelo re ho be le pholo.
0: Ei, buonai, ieri.
1: Banna, grega hopola bani, ba o matela mantsunyane. Basadi bani ba o sia mo gatshane a le magatheng a o pepa. Ba re bona ba ya bolo mantsunyane.
0: Hela.
1: Ke o grega hopola taba yeno hantle.
0: Hei, ya tlo e go, o yu go hantle le yona yo. Ai. Taba tse re di balang mona marangrang a di monate. Go na le tse monate o na le tse botlhoko. He?
1: Manese a lokela ho itlhatlhoba. Manese a lokela ho itlhatlhoba.
0: Hela ke re ntate ke ne ke tlhokalelwe ke ngwana ka 2011 mona. A tsaya manese a tlhoka tsotello. Wena le wena ikutlwang go go tsena batho ba modimo ba tla o etsa gore ga se o le nako
1: ke bona bathong
0: ntate le foga ngwana ko gongwa gore ka metlha o bua ka manese pele jaaka e bantsho shiriki ke a ga o sena le mathata ba re ke taba gaule wa etsa jena goge modimo ntate a le galese
1: Bonese mo bana.
0: Hai.
1: Ke ntho. E se le mosebetsing, ha e sa le pitso.
0: Hai.
1: Ha fela motho wa tisa kgwedi le kgwedi, a utlwa gore wena pelong ya gago mona, ho ntse o re fela.
0: Ke le Matshabeng Hospital.
1: Tata.
0: Kapa, batho ba bane ba tshwile ba qala ho pepisa motho ya sa boneng. Ho ne ho na le ba ntshwereng hantle. Kuna le mme monga go fo. Ke mela ntshila fa le tsa bophelo ga ka romolo. Fela ya le e ke itlwa ke